0: Προθα Χριστού αντίσνη, της αντα Χριστού σαλβάνη, δεν τα Χριστού αιτήσνη, ήρμα τα κουστά τα Χριστού ασύνη, πασιώνε τα Χριστού παράσνη, της ο Τουάι επισμάνη, πιτάξει η αγάπη μου, άτμη φρεπίνη, ελάδο χαζίν χαρίσνη, σύρθε με ούτε σε άμε, γιώχν τα άνεγε άνε, και γιάντε πως αντισυντήε, φάχρε χαλδίεν τα διεμάνη, νητόλμου, Amen, Muleili, Sacrament, Yerchevena, Ahnaun, Imul, Vesna Maria, Pala, Omibnek, Uomil, Knisia, Emeshina, Lenel Hayata Deye, Bikristus, Idna,
1: Amen.
0: Il Mulei, Makom,
1: Yako Pal,
0: Iberikom, Alla, Lista, Kollos, Il Messier, Leven, Holy Spirit, Santo,
1: Amen.
0: San Michel Arcangel, Falanina, tutta vita, con il clero, una tana, contro il Hazna, with Nassista, demonio. Razno alla nisalbu l'awa fosse tata sem fab l'awa tala fi ehta l'infer di shitan spirito di nalohra c'era fi diniata il fenta l'avea morru fi il pace ta Cristo
1: rodo hai nell'allah